όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

Φίλοι να σε κάνουν πέρα και να μη δεις μια άσπρη μέρα όπως δεν είναι.

Making it good.

για μα να μην μου ξαναπεί. Γιατί είχα μάνα και έχασα και ρί...

0: χαράματα την πόρτα μου.
1: Άραγε, ποιος χτυπάει?
0: Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
2: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

φορές έχω περάσει.

Αλλά μου λέγαν πως εσύ θα με προδώσεις, πως μια βραδιά θα μ' αρνεί.

acá.

Να πονά.

κομμάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

παράπονο μεγάλο μεγάλο, που το δίκιο μου ποτέ δεν πρόκειται να βρω.